Νομίζω ότι τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε ακούσει Καζακούκο το Τουσάι πάρα πολλές φορές. Είναι γιατί το ξεκλείδωσα από το μυαλό μου. Το είχα λίγο τώρα Καζακούκο. Το είχα σαν ντροπιαστικά. Σφάλμα. Είναι από αυτά που είχαν γίνει τόσο μεγάλα σου ξέρω. Τα παίξαμε χιλιάδες φορές τα πειρατικά χρόνια. Όλοι μάλλον. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Πάντα με φωτογραφίες. Ωραίες φωτογραφίες. Καλημέρα Λεκό. Buona giornata maestro. Αναγνωρίζεις αμέσως ότι είναι η φίλη μας η Κατερίνα από τη Λευκάδα.

Να θυμηθώ να το βάλω και αυτό στη λίστα με τα πιο αγαπημένα μου ever. Στον Αυρακιά FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας και το 919.gr. Στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ο 1ος Αύγουστος στο ραδιόφωνο. Δεν κακό. Μου λείπουν οι υπόλοιποι παραγωγοί. Νομίζω ότι θέλει να επιστρέψει πρώτος ο Βαγγέλης Ρίζος. Δεν μ' αρέσουν τα απόγευματα χωρίς Ρίζο. Κλέβαμε και κανένα τραγούδι.

Δεύτερη ώρα, 11 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα Φέη. JJ Still. Ω, τώρα δεν γίνεται καλοκαίρι χωρίς Nothing but a G-Thang.

Dr. Dre, Snoop Dogg. Λατρεμένο καλοκαίρινο, Nothing But a J-Thang. Είχε βοηθήσει και το βίντεο κλιπ γι' αυτό. Τελικά θα μάθαμε είναι ο ή η Echo. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε στην Αθήνα. Λίγο πριν τις διακοπές μας γράφει. Καλημέρα Tail Systems, καλημέρα Κωστή. Λοιπόν, πάμε να το παρακάνουμε τώρα. Δίνω ένα δεκάρικο στον όμορφο το σάκι. Και μπαίνω στο μπαράκι του Πάρκ Γκαγκαδέλη και ακούω από την πόρτα να βαρά έτσι φτεντέλη. Τα αγαπημένα είμαι σκούμπρια σε κονσέρβα. Το μοναδικό συγκρότημα στον πλανήτη που το πρώτο του άλμπουμ το ονόμασε 30 χρόνια επιτυχίες.

Ακούω τόση ώρα τους στίχους και δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω. Πώς μπορεί να γράφτηκαν όλα αυτά σε 3 λεπτά, σε ένα τραγούδι. Κάνω κολλήδια τετακές τωρινής και φιλίας. Πώς θα τα έκανα αυτά με ζώνη ασφαλείας. Αν σκάσει κάτι στο φτερό, τι είναι, μη ρωτήσεις. Άνθρωπος αν είναι, θα το πούνε στις ειδήσεις, παιδιά. Αυτό το τραγούδι είναι μάθημα. Το ακούς δηλαδή και σκέφτεσαι τα νιάτα στους ανάγκες. Πώς γυρίζαμε από το γόλε πάνω. Και λες, θα είμαι Παναγία μας γύρισε σπίτι. Αλήθεια. Καλή ώρα. Έντερα λουκάνικα να γύρω με διπλή. Ξυπνάω από το κόμμα και κλαίει η Μάρθα Βούτση. Δεν θα ξαναβάλω ποτέ μου πια παπούτσι. Και λέτε μετά γιατί λατρέψαμε εμείς κούμπρια. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στο team του τρίτου που σιγά σιγά επιστρέφει. Καλημέρα στα Μιωρίνα, καλημέρα Στεφανία. Ακριβώς 9:19. Έλα τώρα το στείνετε. Ζεστή αυγουστιάτικη τρίτη όπως εισαρμόζει. Θα μου αρκούσε και μια αυγουστιάτικη τρίτη σκέψη. Χωρίς ζεστή. Νορμάλ αυγουστιάτικη τρίτη. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Χριστίνα. Busta Rhymes, Mariah Carey. I'll give it to you. I know what you want. You want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. Τι καλή Mariah εδώ. Βελού.

Busta Rhymes, Mariah Carey, I Know What You Want. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Βούλα. Καλημέρα Χριστίνα. Άντε πάλι, ξενυχτισμένη αλλά παρούσα, γράφει κι εγώ. Κοίτα εδώ, όλοι ξενυχτάτε και εμένα δεν με παίρνετε. Μια σταχτοπούτα είμαι εγώ. Φοβάμαι να ακούσω το ρολόι από το δεύτερο να χτυπάει 12 και γίνει άμαξα κολοκύθα. Δεν πάω να φορέσω και γοβάκι κιόλας. 46 νούμερο γοβάκι. Χλωμό το βλέπω. Σατανά. Mystic. So scandalous.

Από τα Παόλα με Stick. So scandalous. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Πολύ σωστά τα γράφω. Τι να τις κάνουμε, λέει, τις διακοπές στις θάλασσες, σε ένα ταλαιπωρία. Καλύτερα στο γραφείο και με παρά τον Αβρακέ FM. Τι τις θέλουμε στις διακοπές, έχουμε διακοπές ρεύματος αυτόν τον καιρό. Γιατί φίλοι μας τη Χριστίνα, Λόριν, Euphoria. Έλα λίγο, λίγη ένταση θέλει.

ξέρετε, ένα από τις χρονιές που με το που σκάει ένα τραγούδι στην Eurovision λέμε αυτό, αυτό, τέλος, κλειδώσαμε. 2012, Lorin, Euphoria. Πήγε η Άντιμ και το ξανάκανε και το ξαναπήρε. Αλλά οι Σουηδοί το έχουν. Κρατάμε το στυλ, αλλά εδώ τα πράγματα μπλέκονται. Ο Νταμιάνο Ντάβιντ με τον Νάιλ Ρότζερς.

ό,τι είπα για τη Λορίν και τη Σουηδία ισχύει και για το Νταμιάνο Ντέβιτ, τους Μάνεσκιν και τη χρονιά που τους είδαμε στο Eurovision. Εδώ λες οκ. Έρκα η Μενεσάκη που λέγαμε τότε με το Ριμπακ. Νταμιάνο Ντέβιτ, Τίλα και Νάιλ Ρότζερς, ο θεός της δίσκο μουσικής. Talk to me. Και ο θεός τελεία Μικ Τζάγκερ.

Diodato και Βίτα Μαραβιλιόζα. Η Αγγελική γράφει μποτιλιάρισμα με 9-19. Δεν λες καλά. Να σε βρει μποτιλιάρισμα με άλλο ραδιόφωνο. Λοιπόν, παιδιά, μου το είχαν πει, το άκουσα και το χρονομέτρησα ο ίδιος. Σε ραδιόφωνο και στην Άρτα. 12 λεπτά διαφημίσεις. Ξεκίνησε να διαφημίσει 8 η ώρα το απόγευμα και τελείωσαν 8 και 12 λεπτά, παιδιά. 12 λεπτά διαφημίσεις. Δηλαδή ξεχνιάς που είσαι, ποιος είσαι. Εσείς ποιος είστε. Αυτή είναι η Bonnie and πάντως. Πέφτω στις κλασικούρες, αλλά εγώ με αυτά μεγάλωσα. Η πρώτη μου δίσκη Village People, Aretha Franklin και Bonnie M, Bahama Mama και ELO, Last Train to London. Ό,τι να είναι.

Τι άλμπουμ, τι εποχή. Bonnie M, Bahama Mama. Έχουμε πει ότι η Bonnie M ήταν περίπτωση Μίλι Βανίλη, έτσι, και ο ίδιος παραγωγός, Frank Farian. Αυτό που βλέπαμε στα βίντεο δεν ήταν οι φωνές που ακούγαμε. Αλλά είναι πολύ μακριά, τώρα μπορούμε να το πούμε. Αυτό το έχουμε ακούσει ποτέ. Αλλά, long, sweat, inner cycles.

Sweat. Να ζεις, λέει, Αμερική. Η διαφήμιση, λέει, να ζεις Αμερική. Η μουσική είναι προαιρετική. Τώρα εγώ κάνω μια παύση. Γιατί, λέει, μου έχουν σκάσει τώρα 10 ευρώ για Ace of Base. Και έχω All That She Wants, έχω Sign και νομίζω ότι θα κλικάρω αυτό. Ως το λιγότερο χιλιοπαιγμένο.

Εγώ Ace of Base δεν παίζω ποτέ. Θα το ξεπεράσω κάποτε.

το πιο λογικό να τον ακούσουμε All That She Wants. Ace of Base, Wheel of Fortune, ο τροχός στις τύχες. Νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο επεγμένο τραγούδι. Amvrakefm και 919.gr, έχουμε λιγότερα από 6 λεπτά. Και έχουμε... έχουμε την υπερτραγουδάρα όλων των καλοκαιριών, ναι. Playboys on the run. I'd met Khashoggi with a gun.

La Plaza Saint-Tropez, η χρυσή εποχή των Army of Lovers. Λοιπόν, πέρασαν πάνω από 10 τραγούδια για αποχαιρετιστήριο για σήμερα. Και ξαφνικά έρχεται στο μυαλό μου αυτό. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Ελπίζω να έχεις παραμείνει. Ασέτερ με μπρούσα. Και να πω σε αυτή η τρίτη απέκτησε και εφηνόημα. Ξορκίσαμε την τρίτη. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ήταν αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα το 919. Πολλά φιλιά. Ραντεβού αύριο το πρωί με μία ακόμη μπαλάντα. Καλημέρα στο και λίγο αργά. Καλημέρα στο Ρόμπι. Καλημέρα Λευκάδα. Ξεκινάμε και κλείνουμε με Λευκάδα σε αυτό το ραδιόφωνο.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Τι σημαίνει για σένα ότι γεννήθηκε σε Ελμύρα?
1: Μαγευτικά. Καταστροφή.

0: θα ήθελα η Ελλάδα να προοδεύσει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
6: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
6: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
6: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
6: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
1: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
8: Νομίζω ότι η μέρα είναι ήδη ζεστή και θα χειροτερέψει. Από το πρώτο τραγούδι η θερμοκρασία θα ανέβει. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα, τον Αμβρακία FM και τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη.

είπα ότι αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσουμε με 5 ιδιαίτερες μπαλάντες. Είμαστε στην τρίτη μέρα. Ζήτησα και βοήθεια εγώ στο τέλος, γιατί ήταν πολλά τα τραγούδια. Δεν ξέρεις τι να σβήσεις από τη λίστα με τις εξαιρετικές μπαλάντες. Είναι η Century και το Lover Why. Είναι 5 ιδιαίτερες μπαλάντες. Ας πούμε ότι είναι 5 πολύ αγαπημένα δικά μου. Αλλά νομίζω ότι συνήθως είμαστε στην ίδια σελίδα.

Wow, και βλέπω ένα ενθουσιασμό από το πρώτο τραγούδι. Και αυτό μου δίνει πολύ χαρά. Τι είπα μόλις? Νομίζω ότι με τους ακροατές είμαστε στην ίδια σελίδα. Και οι πέντε αυτές μπαλάντες θα τις κάνουμε μια επανάληψη την Παρασκευή. Τη βάλαμε όπως και τις προηγούμενες εβδομάδες. Τα ανατολίτικα. Θέλω Αύγουστος να έχει ένα κόνσεπτ, ένα σενάριο. Καλημέρα από το Νόμβρα και FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο και το 919.gr. Η μέρα μας ξεκινάει με 28,5 βαθμούς. Θα είναι αυτή η μέρα που θα βαρέσει 40 ρικέ. Αλλά μετά έρχονται καλύτερες μέρες. Καλοκαίρι, αλλά στο πιο δροσερό, στο πιο ανθρώπινο.

τύχει φέτος διακοπές. Δεν πειράζει, να ξέρεις ότι και εγώ πάντα 15 Αύγουστο είμαι παιδί της πόλης. Ναι, αν δεν σένεις το χώρο, κάτσε στην πόλη σου. Αν δεν ξέρεις καθόλου τα βήματα. Θυμάμαι ένα πολύ πολύ μακρινό 15 Αύγουστο, δεκαετία του 90, που είμαι ένα φίλο μου μόνοι στην πόλη και δεν υπάρχει κάπου να φάμε. Δεν υπάρχει τίποτα. Λουτσιάνα Παβαρότη, από τα χέρια του κόμματος.

0: Λουτσιάνο Παβαρότη. Νομίζω ότι καλά ξεκινήσαμε σήμερα, πολύ καλά. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Σύμφωνησε και αυτή με το Lover Why. Ναι, δεν είναι λοιπόν ο Αύγουστος για όλες τις διακοπές. Για τη φίλη μας στην Αγγελική είναι εργασία, βαριά.
1: I can see it now. The distant red neon shivered in the heat.
0: Τριβή, όλοι ετοιμάζει το κάρια. Καλέ. Καλέ, αυτή είναι μαστορική δουλειά.
1: You know where people play games with the night.
0: Πολύ αγαπημένο μου τραγούδι.
1: It was too hot to sleep.
0: Somewhere down the crazy river. Ο Ρόμπι Ρόμπερτσον.
1: I followed the sound of a jukebox coming from up the levee. All of a sudden I could hear somebody whistling from right behind me.

Πού με γυρίζει αυτό τώρα? Click FM στα πρώτα χρόνια, 3 με 5 το πρωί. Ένας εκπληκτικός ραδιοφωνικός παραγωγός, ο Θανάσης Νάνος. Δεν τον έχω δει και ποτέ οπτικά πως είναι. Εμένα μου αρέσει αυτό. Να φτιάχνουμε εμείς την εικόνα της φωνής που ακούμε στο ραδιόφωνο. Ήρθε το ίντερνετ και μας τα χάλασε αυτά. Με καταπλάσε εμένα. Ποιος ξέρει πως. Ο Θανάσης λοιπόν Νάνος έπαιζε Ρόμπι Ρόμπερσον πολύ. Τώρα να σας πω ότι είναι μέλισσες αυτό που ακούμε. Και είναι ένα τέλειο mashup.

Και είτε η Μέλη σε σένα. Και ήταν τραγούδι της καραντίνας, το 26. Low. Καλημέρα σε Χαλκίδα, σε χάσαμε Κάθριν. Καλημέρα Κατερίνα. Εσείς, στα εξοχικά. Εμείς στην ασφάλεια, στο στούντιο, στο air condition. Diego Garcia, don't go. Don't go στα πανηγύρια, αν δεν το έχεις.

Diego Garcia, Don't Go. Αν είναι να κάνεις διασκευή, κάν' το όπως ο Μάσιμος Καλίση και η Black Moose Night, τα δύο επόμενα. Πού να ξέρω, Στέλνη, ότι θα χορεύαμε το Ροξάν μπατσάτα.

τόπος ο Μάσιμος Καλίση. Η μπατσάτα της Ροξάνης. Καλημέρα στο Λίβερπουλ, καλημέρα Δημήτρη. Μου γράφει δεν είχαμε καραντίνα το 2026. Μάλλον πήγα τις μέλισσες. Μα ξέρω πότε είναι η μέλισσα, το 21 ήταν το λόγο. Μάλλον κοιτούσα το θερμόμετρο που δείχνει 29,6. Είδε. Ουψ. Αν έχουμε 30 βαθμούς στις 8 το πρωί, ένα δεκάρικο θα το πιάσει πάνω. Blackmoor's Night. Ο Ρίτσι Blackmoor και η σύζυγος.

Εντάξει, αυτό είναι μαγικό. Blackmore's Night. Richie Blackmore. Candice Night. Το δικαιούτο, Ρίτσι. Α, να λέμε την αλήθεια. Αν δεν το διασκευάσει αυτός, τότε ποιος. Καλημέρα σε μια πόλη που, να μην είναι λίγο αγουροξυπνημένη. Να μην μετανιώνει που πήρε ο συνάδελφος άδεια και δεν πήραν αυτοί. Είναι και αυτό. Μπορεί να πήρατε πέρυσι εσείς το 15 Αύγουστο. Άντε μωρέ τώρα, να τρέχετε σε πανηγύρια. Έχουμε όλη ανάμνηση να είμαστε παιδιά και να κοιμόμαστε καρέκλες στο πανηγύρι, που οι δικοί μας δεν ήθελαν να φύγουν. Από εκεί έχω το τραύμα εγώ. Μέσια μηνυμάλα. Μια αγκαλιά. Λατρεύουμε Dimzak που έκανε το μίξ. Ίσχυσε εν τη ενώσε.

πόσο λατρεμένος ο Μεσσία Μινιμάλ. Τι μουσικές μας έχει χάρισει. Σχεδόν 2 δεκαετίες. Τι μουσικές. Αγκαλιά. Και εδώ τη Μζάχα έβαλε τη δική του πινελιά. Για να το πω γιώσει. Κοίτα πόσο γρήγορα περνάει σήμερα ο χρόνος. Ήδη 40 λεπτά μαζί. Μήπως τώρα γίνουν λίγο πιο χορταστικά με η Μάνη. You will never know.

Hey Manny, you will never know. Καλημέρα Εδιμβούργο, καλημέρα Μάικλ. Not again, Ράφη, όχι ξανά. Ήθελα να σου πω να παίξεις αυτό το τραγούδι σήμερα. Σε πρόλαβαν. Καλημέρα στα βόρεια που θα είναι και μάλλον λίγο πιο δροσέρα. You work for me.

0: άγνωστο όνομα, ψηλό άγνωστο τραγούδι, Laura Mvula, You Walk For Me, ήταν από το soundtrack του Guy Ritchie, The Man From U.N.C.L.E.
1: Love is bad.
0: Και αυτή είναι η Celeste. Κρατάμε το στυλ. Love is back. Θυμάμαι που διάβασα ένα σχόλιο για τη Celeste και μου είχε μείνει. Είστε Celeste έκανε σε ένα άλμπουμ ό,τι δεν έκανε η παγκόσμια μουσική βιομηχανία για 2 δεκαετίες. Καταπληκτικό να το λένε για σένα.

Η ομορφιά να βγαίνουν τέτοια τραγούδια σε αυτή τη δεκαετία. Η Celeste, Love is Back. Αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο για μένα. Είναι πολύ αμβρακιωτικό. Finley Quay, Supreme, I Prime. Γιατί ποτέ δεν ακολουθήσαμε τα mainstream, τα προβλεπόμενα. Εμένα μου αρέσουν πάντα αυτά. Supreme, I Prime. Και μετά εξαφανίστηκε. So what?

τι τραγουδάρανε αυτοί. Finley Quay, Supreme, I Dream. Και με τραγουδάρα θα κλείσουμε και την πρώτη ώρα. Darren Hayes, Incessible. Πόπο, ωραία τσουλά η Τετάρτη. Μεσοβδόμαδα. Δεν θα κάνετε μια ταξία την Παρασκευή? Θα φύγετε λίγο πιο νωρίς. Δεν θα πονέσει λίγο η μεσούλα? Ειδικά όσοι έχουν άδεια από Δευτέρα.

0: ο Darren Hayes. Τι τραγουδάρες μωρέ είναι αυτές. Καλημέρα Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Νομίζω γράφει ότι μέσα στον Αύγουστο δεν ισχύουν τα γνωστά για Δευτέρες και Προπαρασκευές και Fridays. Όλα τσουλένε αλλιώτικα. Αλλιώτικα, ναι. Τσουλέ μουσική αλλιώτικα. Πολύ διαφορετική από ό,τι δεν είχαμε συνηθίσει. Επιστρέφω δρυμύτερος.
1: Αμβρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
7: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
8: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
9: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με... προσωπικότητα.
1: Αμβρακία FM.
10: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
11: Όλγα, ζαλίζομαι!
12: Έλα, μωρή, Ρίνη, με τη ζέστη που κάνει και εγώ ζαλίζομαι.
11: Εγώ νόμιζα πως ζαλίζομαι πιο πολύ από σένα.
12: Αχ, Ρίνη!
11: Πάμε στο ριάκι. Πάμε στο ριάκι.
12: Ζάπα, κουκλίτσα μου, φτάνουμε τώρα, έλα.
11: Πάμε στο ριάκι.

Με τραγουδάρα ξεκινάει το δεύτερο μέρος. 5 λεπτά μετά τις 9 κερδίσαμε μια ολόκληρη ώρα. Ένα μήνυμα που ήρθε χωρίς όνομα. Είσαι καλά, έγινε κάτι να έρθω. Πιστεύω ότι είναι ο Χρήστος Έξαρχος. Αν ήταν να έρθεις αρχός να θα στέλνεις μήνυμα. Πάμε στο ριάκι. Wizard Island in the Sun. Πρωινά στο Νομπρακέ FM και το 919.gr.

0: όμορφο, ταξιδιάρικο. Η Wizard Island in the Sun. Σιγά μου δεν σε καταλάβανε, γιατρέ. Λίκες εδώ. Απ' τα Γκρίκλης μόνο εσύ, τελευταίος. Ούτε πιτσιρικάρια, που δεν είμαι σίγουρος. Καλημέρα, Έκο. Πόσο νευριάζονταν επιλέγετε καλύτερα τραγούδια από μένα. SNK.
1: Alright, listen up. We need to open our eyes.
0: Τα samples είναι από το American History X.
1: We need to open...
0: Εξαιρετικό.
1: Open our...
0: Horse Prophet.
2: It's like an expression of rage by people who feel neglected.

Αυτό νομίζω δικαίως το βάζουμε στα καθαρά αμβρακιώτικα. SNK, Horse Prophet. Εξαιρετικό. I'm just tired of it.

0: Cutting Crows, Mr. Jones. Επιμένω, γιατρός, πες αλήθεια, τι έπαθες στις 12 Αυγούστου, τι έπαθα? Βλέπω τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Είναι 9 το πρωί και έχουμε ήδη 33 βαθμούς. Και με γυρίζει πίσω στο περσινό που είχαμε φτιάξει.
1: Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό!
2: Μια κούπα θέλουμε, νερό.
3: Δεν άκουσες, ρε!
4: Τι να άκουσα, ρε!
5: Πεθαίνω, φέρτε νερά!
3: Πήγαινε να φέρεις λίγο νερό.
4: Πάλι εγώ!
6: Το νερό!
3: Ποιο νερό?
6: Που πίνεις και σου διαλύονται τα άλατα.
3: Το νερό, βρε βλάκα.
1: Άντε, ρε παιδιά, συνειδητοποιείτε πως τον καρκανιάσουμε εδώ μέσα, παιδιά!
7: Όχι, αέρα, δεν θέλω πια αέρα, νερό.
3: Θες νερό?
4: Όχι, αλλά αν περισσεύει κανένα ποτηράκι.
3: Παρέσε.
5: Σιγά ντε λίγο νερό, είπα καλέ.
2: Δεν πίνεις νερό.
1: Άντε ρε παιδιά, να φέρετε λίγο νερό. Να πεθάνει κανείς από δίψα στη Σαχάρα, πάει και έρχεται. Σαχάρα είναι αυτή.
5: Ζέλα νερό. Φανουρία νερό. Κόστα νερό.
3: Ο Θεός να σας δίνει όσο νερό θέλετε.
4: Ο πατέρας σας, βρε. Ο πατέρας σας τι σας ζήτησε? Ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε.
1: Παλιόπαιδα.
7: Μητέρα, πήγαινε στην κουζίνα να πιείς μόνη για δεν σε προλάβουμε.
3: Ξοδίψες. Όχι.
2: Και πάλι διψασμένους.
4: Μα θέλω νερό!
3: Και να πιέσαι από το ψυγείο, ρε!
8: Αν είναι εύκολο, ένα ποτήρι νερό.
4: Άντε βρε πατέρα να πεις μόνος. Και άμα θες φέρε μου και με ένα ποτήρι.
3: Μήπως θέλει να σου φέρω κι άλλο. Όχι, όχι, όχι. Να φυλάξουμε και λίγο για το βράδυ.
0: Αξέχαστο σποτ. Και ταιριάζει σήμερα. Τζο Κόκερ. Summer in the City με 33 βαθμούς.

0: Έλα γόρι μου, για πες μου, τι έγινε?
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι κάτι έγινε σοβαρό.
0: Γιατί, επειδή κάνω εκπομπή μου στον Αύγουστο?
1: Ναι.
0: Πώς μου λέει, τσακώθηκε με τη γυναίκα μου, λες έδιωξε?
1: Πες μου αλήθεια. Μίλα, μίλα, είμαι γιατρός, μίλα, θα σε βοηθήσω.
0: Εσύ που είσαι, πού βρίσκεσαι?
1: Κανάλιος Νήσος.
0: Κανάλιος Νήσος, ωραία.
1: Ναι.
0: Θα σου έρθουμε αύριο το μεσημέρι.
1: Τι λες τώρα?
0: Βάλει γλυκό.
1: Μην προσπαθείς να ξεκλειστρήσεις. Ας ξαναγυρίσουμε στο θέμα.
0: Περνάς καλά?
1: Μίλα μου για σένα.
0: Γιατρέ, γεια σας. Στην εκπομπή σας το Σεπτέμβριο.

πολύ, Νταμιάνο. Next summer. Πάρα πολύ καλό. Ανησύχησε ο γιατρός, τι κάνω, προσέξτε λίγο. Σήμερα μου λέει κανένας εκπομπή, έτσι σου ήρθε. Δηλαδή, δεν ακούει κανέναν βρακέα. Δηλαδή, κάπου έλεος. Με πέτυχε και σε Νταμιάνο, Ντάβιντ, ωραία. Θα τη φάω την ανάκριση. Καλημέρα, Τέλη Σύστομος, καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα στη Λίλη και την Αθηνά που μας ακούνε. Είστε μαζί, Κάθριν. Killer, liar. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στο team του τρίτου. Κρατήστε άμυνα, αδέρφια.

0: Killer Liar. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Άλλη μια φωτογραφία με το πανέμορφο το σκυλί που μου διαφεύγει πάλι την. Καλημέρα λοιπόν στο εξοχικό, στη Καλκίδα. Καλημέρα Κάθιν, καλημέρα Λίλη, Αθηνά και Σίντι. Καλέ Νάσο, τι κορίτσο παρένα αυτή, πώς τα βγάζεις πέρα. Για το Χρήστο Έξαρχο που το φέρει κουβέντα.
1: Κουτίνα, σηκωμίνα.
0: Μου το μεταφράζεις σχεδόν κάθε φορά.
1: Συμφωνώ.
0: Λολίτα, το σκουλαρικάκι, Τσερτσέλ. Ό,τι καλύτερο ακούσαμε φέτος.

Αν για κάτι θα μας μείνει αυτή η ραδιοφωνική σεζόν, θα είναι για τη Λολίτα και το Τσερτσέλ. Αυτήν ούτε την τίνεις ούτε την τάιζες. Ρεύμα θέλει και καλή ψήξη. AI. Ό,τι καλύτερο έχω ακούσει ποτέ. Στο Εδιμβούργο ετοιμάζονται για την έκλειψη ηλίου. Εδώ στην Ελλάδα θα είναι ορατή στη Δύση πάρα πολύ λίγο, ελάχιστα. Παιδιά, θέλει ειδικά γυαλιά. Εμείς παλιότερα βάζαμε CD, 2-3 CD και το βλέπαμε. Καλό δεν ήταν αυτό. Δεν καμαρώνω. Αυτό, φίλε ιατρέ, το άκουσα πρώτη φορά στο κανάλι. Στους καναλιούς νήσους.

0: Κοίταξε αυτή η συνεργασία είναι αλλού. Αντριάννα Μπάμπαλη, Γιώργης Χριστοδούλου, διασκευή Ρακιτζή. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Το Μιχάλη ήταν αυτό.
1: Μ' αγαπά.
0: Γιατί υπάρχουν κάποιες μπαλάντες που είναι μόνο για καλοκαίρι. Καλημέρα στο Ρόμπιν, καλημέρα στη Λευκάδα. Η Γρασία λέει χαμός. Και εδώ.
2: Enter into Celtic legend.
0: Α, 35 βαθμούς αυτή τη στιγμή και δεν φτάσαμε στις 10. Καλά θα πάει και αυτό. Σώμα μου. Alan Simon. Celtic Dream.

Simone, Celtic Dream. Δυστυχώς η έκλειψη λίγο εδώ στην Ελλάδα δεν θα είναι ιδιαίτερα ορατή. Δηλαδή μιλάμε για 2-3%. Θα τη δουν καλά, λέει, Κέρκυρα, Θεσπρωτεία, Ιωάννινα. Πάντως αν είσαι από τους τυχερούς, θα ξεκινήσει 8:30 και το πικ θα είναι 8:37. Λίγο μετά, είναι δεν είναι, ο ήλιος θα έχει δύσει για την Ελλάδα. Αθήνα μην το υπολογίζετε και ανατολικά, γιατί θα έχει δύσει ο ήλιος πριν ξεκινήσει η έκλειψη. Τυχαίρι θα είναι Ισπανία, Καναδά. Δεν ήμασταν τυχαίρες αυτή την περίπτωση. Εντελώς καλοκαιρινό και είναι βιωματικό αυτό από το βίντεο κλιπ. Pet Shop Boys, Domino Dancing. Για άλλα 20 λεπτά στον αέρα του Ambrake FM. Online στο 919.gr.

0: Pet Shop Boys, Domino Dancing. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα! Ας τραγουδήσουμε!

Σάλτα Βίντσι. Το ξέναμε από την αρχή, από την πρώτη φορά που το ακούσαμε. Το λέγαμε και με τον Χριστόφορο το Σαββατόβραδο στο Radio Bar. Τελικά τι μας έμεινε από αυτή τη Eurovision? Όμως τι μας έμεινε και από τη Eurovision του Jackins Khan. Όχι το πρώτο. Σάλτα Βίντσι για πολλά. Και είναι φοβερό που κοντεύει να έχει ήδη 80 καρδούλες από εσάς. Δηλαδή που θα φτάσει αυτό? Νταϊάννα Κίνγκ από τα Μπαούλα, Shy Guy, ο Ντροπαλούλης. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα.

Αν ρωτήσετε οποιονδήποτε DJ στον πλανήτη να σας πει ένα δεύτερο τραγούδι της Diana King, και αδερφό DJ να έχει δηλαδή η Diana King, δεύτερο τραγούδι δεν ξέρει. Shy Guy. Και από το 85 μέχρι τώρα άντεξε τόσα καλοκαίρια, 31 καλοκαίρια. Τι θέλω και λέω νούμερα και πληγωνόμαστε. Ένας Μάρλι από τους πολλούς, ο Ζίγκι Μάρλι, I've got the power to move ya.

έπαιζε και η Marley. 12-13 παιδιά. Δεν θα βγαίναν 3-4 τραγουδιστές. Στατιστικά να το πάρουμε δηλαδή. I've got the power to move ya. Μια πολύ πολύ ωραία Τετάρτη στο πρωί στον Αμβραγκιά FM. Παρέα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη να επιλέγει τη μουσική μαζί με εσάς βέβαια. Βάζετε και εσείς πλάτη αυτόν αλήθεια. The Afro Left. Left field και φύγαμε. Σκέφτομαι ότι μόλις βγω ένα βήμα έξω από το Αμβραγκιά FM, τι θερμοκρασία να έχει. Είναι ο Νοζαγκεράκη. Μέχρι αύριο το πρωί στις 8. Με άλλη μια μπαλάντα. Είπαμε, είναι εβδομάδα με τις 5 εξαιρετικές μπαλάντες κάθε πρωί μία. Είμαι σίγουρος, Μιχάλη, ότι αυτό το τραγούδι το έπαιζες πολύ συχνά.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
7: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
6: Ώρα για εξοικονομώ.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
6: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
7: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
6: Μέγιστη επιδότηση 75%.
7: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
7: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
6: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tomu Joglu Shoes
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

play on, play at. Play on, play at. Yo, Dre, drop the verse.

0: FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
0: Αβρακία FM.

Ambra GF.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Βασίλη μου,
6: mm-hmm.
5: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
6: Mm-hmm.
5: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
6: Mm-hmm.
5: Τώρα, με τον πόλεμο.
6: Mm-hmm.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
8: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM. Ανδρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Ανδρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ.
3: In periferia fa molto caldo, ma sto

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Ανδρακία FM.

Ο έρωτας συμποσίας και συνδετημόνες είναι μια μεγάλη θεότητα. Ο έρωτας είναι γνώση. Ο έρωτας είναι πόλεμος και θάνατος μαζί. Άδης και Διόνυσος εν και ο Ιντό. Μόλις είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο χάρος, τι έρωτας, τι θάνατος δεν έχεις να διαλέξεις.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right. My property. Japanese tourists.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν, το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
8: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
9: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
10: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για ελιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

见。Αμβρακία FM.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Νομίζω ότι η μέρα είναι ήδη ζεστή και θα χειροτερέψει. Από το πρώτο τραγούδι η θερμοκρασία θα ανέβει. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα, τον Αμβρακία FM και τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη.

είπα ότι αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσουμε με 5 ιδιαίτερες μπαλάντες. Είμαστε στην τρίτη μέρα. Ζήτησα και βοήθεια εγώ στο τέλος, γιατί ήταν πολλά τα τραγούδια. Δεν ξέρεις τι να σβήσεις από τη λίστα με τις εξαιρετικές μπαλάντες. Είναι η Century και το Lover Why. Είναι 5 ιδιαίτερες μπαλάντες. Ας πούμε ότι είναι 5 πολύ αγαπημένα δικά μου. Αλλά νομίζω ότι συνήθως είμαστε στην ίδια σελίδα.

Wow, και βλέπω ένα ενθουσιασμό από το πρώτο τραγούδι. Και αυτό μου δίνει πολύ χαρά. Τι είπα μόλις, νομίζω ότι με τους ακροατές είμαστε στην ίδια σελίδα. Και οι πέντε αυτές μπαλάντες θα τις κάνουμε μια επανάληψη την Παρασκευή. Τη βάλαμε όπως και τις προηγούμενες εβδομάδες. Τα ανατολίτικα. Θέλω Αύγουστος να έχει ένα κόνσεπτ, ένα σενάριο. Καλημέρα από το Νόμβρα και FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο και το 919.gr. Η μέρα μας ξεκινάει με 28,5 βαθμούς. Θα είναι αυτή η μέρα που θα βαρέσει 40 και. Αλλά μετά έρχονται καλύτερες μέρες. Καλοκαίρι, αλλά στο πιο δροσερό, στο πιο ανθρώπινο.

η Μάγια Βιντάλα και το πολύ πολύ γλυκούλι. Νομίζω ότι το έχουμε ακούσει σε διαφήμιση αυτό. Follow me. Καλημέρα Όλγα, καλημέρα στην Ελεοσάρτας. Ετοιμαζόμαστε, γράφει για σούπερ μάρκετ. Ψώνια για το 15 Αύγουστο, γιατί λόγω εγκυμοσύνης δεν έχει φέτος διακοπές. Δεν πειράζει, να ξέρεις ότι και εγώ πάντα 15 Αύγουστο είμαι παιδί της πόλης. Ναι, αν δεν σένεις το χώρο, κάτσε στην πόλη σου. Αν δεν ξέρεις καθόλου τα βήματα. Θυμάμαι ένα πολύ πολύ μακρινό 15 Αύγουστο, δεκαετία του 90, που είμαι ένα φίλο μου μόνη στην πόλη και δεν υπάρχει κάπου να φάμε. Δεν υπάρχει τίποτα. Λουτσιάνα Παβαρότη, από τα χέρια του Κόμο Κάμε.

0: Λουτσιάνο Παβαρότη. Νομίζω ότι καλά ξεκινήσαμε σήμερα, πολύ καλά. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Συμφώνησε και αυτή με το Lover Why. Ναι, δεν είναι λοιπόν ο Αύγουστος για όλους διακοπές. Για τη φίλη μας την Αγγελική είναι εργασία, βαριά.
1: I can see it now. The distant red neon shivered in the heat.
0: Τριβή όλη, ετοιμάζει το κάρια. Καλέ. Καλέ, αυτή είναι μαστορική δουλειά.
1: You know where people play games with the night.
0: Πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Somewhere down the crazy river, ο Ρόμπι Ρόμπερτσον.
1: I followed the sound of a jukebox coming from up the levee. All of a sudden I could hear somebody whistling from right behind.

πού με γυρίζει αυτό τώρα. Click FM στα πρώτα χρόνια. 3 με 5 το πρωί. Ένας εκπληκτικός ραδιοφωνικός παραγωγός, ο Θανάσης Νάνος. Δεν τον έχω δει και ποτέ οπτικά πως είναι. Εμένα μου αρέσει αυτό. Να φτιάχνουμε εμείς την εικόνα της φωνής που ακούμε στο ραδιόφωνο. Ήρθε το ίντερνετ και μας τα χάλασε αυτά. Μη καταπλέασε εμένα. Ποιος ξέρει πώς. Ο Θανάσης λοιπόν Νάνος έπαιζε Ρόμπι Ρόμπερσον πολύ. Τώρα να σας πω ότι είναι μέλισσες αυτό που ακούμε. Και είναι ένα τέλειο mashup.

Κοίτα η μέλη σε σένα. Και ήταν τραγούδι της Καραντίνας, το 26. Low. Καλημέρα στη Χαλκίδα, σε χάσαμε Κάθριν. Καλημέρα Κατερίνα. Εσείς, στα εξοχικά. Εμείς στην ασφάλεια, στο στούντιο, στο air condition. Diego Garcia, don't go. Don't go στα πανηγύρια, αν δεν το έχεις.

Diego Garcia. Don't go. Αν είναι να κάνεις διασκευή, κάν το όπως ο Μάσιμος κάλεσε και η Blackmoor's Night. Τα δύο επόμενα. Πού να ξέρω, Στέν, ότι θα χορεύω με το Ροξάν Μπατσάτα.

Κάντε όπως ο Μάσιμος καλέσε. Η μπατσάτα της Ροξάνης. Καλημέρα στο Λίβερπουλ, καλημέρα Δημήτρη. Μου γράφει δεν είχαμε καραντίνα το 2026. Μάλλον πήγα τις μέλισσες. Μα ξέρω πότε είναι η μέλισσα. Το 21 ήταν το λόγο. Μάλλον κοιτούσα το θερμόμετρο που δείχνει 29,6. Είδε. Ούψ. Να έχουμε 30 βαθμούς στις 8 το πρωί. Ένα δεκάρικο θα το πιάσει πάνω. Blackmoor's Night. Ο Ρίτσι Blackmoor και η σύζυγος. Οι Candy Nice.

Εντάξει, αυτό είναι μαγικό. Blackmore's Night, Ritchie Blackmore, Candice Night. Το δικαίου το Ritchie. Α, να λέμε την αλήθεια. Αν δεν το διασκευάσει αυτός, τότε ποιος? Καλημέρα σε μια πόλη που, να μην είναι λίγο αγουροξυπνημένη. Να μην μετανιώνει που πήρε ο συνάδελφος άδεια και δεν πήραν αυτοί. Είναι και αυτό. Μπορεί να πήρατε πέρυσι εσείς το 15 Αύγουστο. Άντε μωρέ τώρα, να τρέχετε σε πανηγύρια. Έχουμε όλη ανάμνηση να είμαστε παιδιά και να κοιμόμαστε καρέκλες στο πανηγύρι, που δικοί μας δεν ήθελαν να φύγουν. Από εκεί έχω το τραύμα εγώ. Μέσια μηνυμάλα. Μια αγκαλιά. Λατρεύουμε Dimzak που έκανε το μίξ. Ίσχυσε εν τι ενώσε.

πόσο λατρεμένος ο Μεσσία Μινιμάλ. Τι μουσικές μας έχει χαρίσει. Σχεδόν 2 δεκαετίες. Τι μουσικές. Αγκαλιά. Και εδώ τη Μιζάχα έβαλε τη δική του πινελιά. Για να το πω γιώσει. Κοίτα πόσο γρήγορα περνάει σήμερα ο χρόνος. Ήδη 40 λεπτά μαζί. Μήπως τώρα γίνουν λίγο πιο χορταστικά με η Μάνη. You will never know.

Η Μάνι, you will never know. Καλημέρα Εδιμβούργο, καλημέρα Μάικλ. Not again, ράφε, όχι ξανά. Ήθελα να σου πω να παίξει αυτό το τραγούδι σήμερα. Σε πρόλαβαν. Καλημέρα στα βόρεια που θα είναι και μάλλον λίγο πιο δροσερά. You work for me.

0: άγνωστο όνομα, ψηλό άγνωστο τραγούδι, Laura Mvula, You Walk For Me, ήταν από το soundtrack του Guy Ritchie, The Man From U.N.C.L.E.
1: Love is back.
0: Και αυτή είναι η Celeste. Κρατάμε το στυλ. Love is back. Θυμάμαι που διάβασα ένα σχόλιο για τη Celeste και μου είχε μείνει. Είστε Celeste έκανε σε ένα άλμπουμ ό,τι δεν έκανε η παγκόσμια μουσική βιομηχανία για 2 δεκαετίες. Καταπληκτικό να το λένε για σένα.

Η ομορφιά να βγαίνουν τέτοια τραγούδια σε αυτή τη δεκαετία. Η Celeste, Love is Back. Αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο για μένα. Είναι πολύ αμβρακιωτικό. Finley Quay, Supreme, I Dream. Γιατί ποτέ δεν ακολουθήσαμε τα mainstream, τα προβλεπόμενα. Εμένα μου αρέσουν πάντα αυτά. Supreme, I Dream. Και μετά εξαφανίστηκε. So what?

τι τραγουδάραν αυτοί. Finley Quay, Supreme, I Bream. Και με τραγουδάρα θα κλείσουμε και την πρώτη ώρα. Darren Hayes, Incessible. Πόπο, ωραία τσουλάει η Τετάρτη. Μεσοβδόμαδα. Δεν θα κάνετε. Μια ταξία την Παρασκευή. Θα φύγετε λίγο πιο νωρίς. Δεν θα πονέσει λίγο η μεσούλα. Ειδικά όσοι έχουν άδεια από Δευτέρα. Να την κάνουν από νωρίς.

0: ο Darren Hayes. Τι τραγουδάρες μωρέ είναι αυτές. Καλημέρα Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Νομίζω γράφει ότι μέσα στον Αύγουστο δεν ισχύουν τα γνωστά για Δευτέρες και Προπαρασκευές και Fridays. Όλα τσουλένε αλλιώτικα. Αλλιώτικα, ναι. Τσουλέ μουσική αλλιώτικα. Πολύ διαφορετική από ό,τι την είχαμε συνηθίσει. Επιστρέφω δρυμύτερος.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
3: Όλγα ζαλίζομαι!
4: Έλα μωρή Ειρήνη, με τη ζέστη που κάνει και εγώ ζαλίζομαι.
3: Εγώ νομίζω πως ζαλίζομαι πιο πολύ από σένα.
4: Ειρήνη!
3: Πάμε στο ριάκι. Πάμε στο ριάκι.
4: Σάπα κουκλίτσα μου, φτάνουμε τώρα.
3: Πάμε στο ριάκι.

με τραγουδάρα ξεκινάει το δεύτερο μέρος. 5 λεπτά μετά τις 9 κερδίσαμε μια ολόκληρη ώρα. Ένα μήνυμα που ήρθε χωρίς όνομα. Είσαι καλά, έγινε κάτι να έρθω. Πιστεύω ότι είναι ο Χρήστος Έξαρχος. Αν ήταν να έρθεις αρχός να θα στέλνεις μήνυμα. Πάμε στο ριάκι. Wizard Island in the Sun. Πρωινά στον Ομβρακέ FM και το 919.gr.